0: Καλησπέρα από τη Βιέννη. Το όνομά μου είναι Ρένα. Μ' ακούτε? Καλησπέρα από τη Βιέννη. Το όνομά μου είναι Ρένα και μαζί ταξιδεύουμε στο Orange Radio στην εκπομπή «Από καρδιάς» Von Herzen και σήμερα στο στούντιο έχω δύο καλεσμένους, τον Ηλία και τον Δημήτρη. Τους καλωσορίζω λοιπόν στην εκπομπή μου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ρε.
0: Καλησπέρα και από μένα άλλη μια φορά. Θα παρακαλέσω μόνο λίγο πιο δυνατά να μιλάτε.
2: Εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι η εκπομπή αυτή είναι κυρίως ενημερωτική εκπομπή και μιλάμε για πάρα πολλά θέματα που σχετίζονται με τη ζωή εδώ, στην Αυστρία, στη Βιέννη ή σε κάποια άλλη πόλη. Και πολλές φορές λέμε και τα νέα της ελληνικής κοινότητας και πολλές φορές, όπως σήμερα, είναι εδώ οι καλεσμένοι μου, οι οποίοι μοιράζονται τις εμπειρίες τους και από αυτές τις εμπειρίες μαθαίνουμε, πιστεύω, όλοι μαζί. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τον Ηλία να μας πει κάποια λίγα πράγματα για τον εαυτό του, για την ιστορία του, δηλαδή από πού είναι, πού μεγάλωσε, και πώς βρέθηκε στη Βιέννη.
1: Ναι, ευχαριστώ. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Είμαι από Σέρες, όπου εκεί πέρασα και τα παιδικά μου χρόνια. Σπούδασα και στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Και αργότερα από εκεί και πέρα, εδώ και 20-22 χρόνια, στην ουσία έχω περάσει τη ζωή μου στο εξωτερικό. Βρέθηκα στην Αμερική, αργότερα για πολλά χρόνια στη Γερμανία και τώρα πριν 3 χρόνια ήρθα στην Αυστρία για καθαρά επαγγελματικούς λόγους και ελπίζω να είναι εδώ και η τελευταία μου στάση, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ ωραία πόλη. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά.
0: Πολύ ωραία, σε ευχαριστώ. Δίνω τον λόγο στον Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ, Ρένε. Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ είμαι από την Αθήνα. Σπούδασα στην Ελλάδα, σπούδασα και εγώ στη Λάρισα και ζω στην Βιέννη εδώ και 12 χρόνια. Δεν έχω ζήσει καπολού πιο πριν στο εξωτερικό, σε αντίθεση με τον Ηλία, αλλά η Βιέννη νομίζω ότι με έχει γοητεύσει αρκετά. Είχα έρθει για 2-3 χρόνια και περάσαν 12 και είμαι αρκετά ευχαριστημένος.
0: Οπότε ήρθες και εσύ για επαγγελματικούς λόγους, να κυρίως, υποθέσω.
2: Κυρίως ναι, και επειδή εδώ πέρα έχω και κάποιους συγγενείς και κάπως έτσι με τράβηξαν.
0: Πολύ ωραία. 12 χρόνια είναι ο Δημήτρης εδώ και 3 χρόνια είναι ο Ηλίας. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε τις πρώτες σας εντυπώσεις από τη Βιέννη.
1: Ναι, ευχαρίστως. Πρώτες εντυπώσεις, στην ουσία θα σου πω τις εντυπώσεις που είχα από τις πρώτες μέρες ή από τον πρώτο μήνα. Σίγουρα δεν είναι καθαρά αντικειμενικό αυτό που θα πω, απλά ίσως θα το πούμε και αργότερα. Είχα περάσει αρκετά χρόνια στη Γερμανία, όπου προς το τέλος ειδικά της διαμονής μου εκεί δεν αισθανόμουν άνετα και δεν πίστευα ότι ήταν η κατάλληλη χώρα για μένα. Οπότε όταν ήρθα εδώ, από την αρχή, από τις πρώτες ερωτήσεις που είχα, να ρωτάω τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου μένω ή γείτονες ή άλλους ανθρώπους για το πώς μπορώ να κινηθώ μέσα στην πόλη, είδα πολύ πρόθυμους ανθρώπους να βοηθήσουν και πολύ χαμογελαστούς. Και νομίζω αυτό έχει καθορίσει την αντίληψή μου για την πόλη από τότε. Αισθάνομαι κομμάτι εδώ της κοινωνίας και αυτό, οι εντυπώσεις μου είναι καλές, γιατί βρίσκω ότι οι άνθρωποι γενικά είναι αρκετά φιλικοί, ευγενικοί και εξυπηρετικοί.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη.
2: Εγώ γενικότερα πέρασα διάφορες φάσεις στην Βιέννη. Οι αρχικές μου εντυπώσεις όταν είχα πρωτοέρθει πριν 12 χρόνια ήταν περίεργες, ήταν μεικτές. Ήρθα σε μια εποχή που ήταν χειμώνας και ήταν όλα εδώ πέρα

0: πολύ μουντά και κρύα και είχα ξενερώσει λίγο σε μαζί που ήρθα. Απ' την άλλη όμως με γοήτευε και το γεγονός ότι κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα σε μια άλλη χώρα και είχα δικούς μου ανθρώπους, είχα συγγενείς, πρώτα ξαδέρφια τους οποίους τους ήξερα πολύ καλά όλη μου τη ζωή. Οπότε αυτό το έκανε πολύ πιο μαλακό και με βοήθησε πάρα πολύ στα πρώτα μου βήματα. Σιγά σιγά άρχισε αυτή η πόλη να με γοητεύει, αλλά μου πήρε καιρό να πω στον εαυτό μου ότι εδώ θα μείνεις. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν δηλαδή πότε να επιστρέψω στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή, όταν λες για πολύ καιρό, δηλαδή σου πήρε ας πούμε 4-5
0: Α,
1: χρόνια,
0: παραπάνω θα έλεγα.
1: παραπάνω.
0: Μπορώ να σου πω και γύρω στα 7-8. Όχι ότι δεν πέταγα καλά. Απλά είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου να επιστρέψω κάποια στιγμή. Αλλά αυτό άλλαξε πολύ. Με επηρέασε το γεγονός ότι άλλαξα μια δουλειά όπου με ευχαριστεί πάρα πολύ. Το περιβάλλον εργασίας εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Και κάποια έξτρα χόμπι, το όπως ότι είμαι στην ελληνική θεατρική ομάδα. Και άρχισα να εκτιμώ περισσότερο τα πράγματα που μου προσφέρει η Βιέννη. Συν το βιωτικό επίπεδο που είναι πολύ καλό. Και κάποια αρνητικά που βλέπω και στην Ελλάδα που με έχουν επηρεάσει, θεώρησα ότι είναι καλύτερα εδώ πέρα και το αποδέχτηκα και συνήθισα και ναι, νομίζω ότι
1: Και τώρα πλέον σου αρέσει.
0: ναι, πλέον μου αρέσει
1: Και δεν
0: αρκετά.
1: σκέφτεσαι να επιστρέψεις.
0: Όχι άμεσα καθόλου.
1: Όχι άμεσα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, μουσική επιλογή, η οποία είναι του Ηλία και θέλω να τον ρωτήσω αν θέλει να αφιερώσουμε κάπου το τραγούδι.
2: Τώρα με έχεις πιάσει απροετοίμαστο. Μιλάμε για το τραγούδι
1: Το τραγούδι που θα παίξω
2: το ντουέτο.
1: ονομάζεται «Πετάω».
2: Το αφιερώνω γενικότερα σε όλους τους ερωτευμένους.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ θετικό τραγούδι για να ανεβούμε και άλλο και να επιστρέψουμε μετά το τραγούδι ακόμα πιο θετική. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και θα είμαστε σε λίγο πάλι κοντά σας.

0: Χαίρετε για άλλη μια φορά. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα και μαζί ταξιδεύουμε στην εκπομπή μου από καρδιά σήμερα μαζί με τον Ηλία και με τον Δημήτρη.
1: Χαίρετε και πάλι.
2: Χαίρετε και πάλι.
0: Τέλεια. Να συνεχίσουμε λοιπόν την όμορφη κουβέντα μας. Είπαμε προηγουμένως κάποια λίγα πράγματα για σας και είπατε και τις πρώτες σας εντυπώσεις και... Να ρωτήσω λοιπόν τον Ηλία, ο οποίος έχει ζήσει σε 3 χώρες. Ισχύει?
1: Ναι, αν βάλουμε και την Ελλάδα, 4.
0: Ναι. Εντάξει, μιλάω για τις χώρες που είναι στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ποια θετικά βλέπεις εδώ στην Αυστρία μετά από 3 χρόνια? Φαντάζομαι ότι όταν θα είσαι 12 χρόνια σαν τον Δημήτρη θα έχεις δει και άλλα πράγματα. Μπορείς να μας πεις για... κάποια θετικά που βλέπεις εδώ, μπορείς φυσικά να αναφέρεις και κάτι αρνητικό, δεν το αποκλείω αυτό το πράγμα, κάποιες διαφορές.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι σίγουρα έχει να κάνει και με το σε ποια φάση της ζωής σου βρίσκεσαι σε μια χώρα. Φαντάζομαι αν είχα έρθει εδώ πριν 10 χρόνια θα έβλεπα τα πράγματα διαφορετικά, μην έχοντας τις προηγούμενες εμπειρίες. Τώρα, επειδή ήδη όπως είπα και πριν πέρασα από κάποιες χώρες πιο πριν, ίσως και με την όποια ωριμότητα έχω αυτή τη στιγμή, θα έλεγα ότι αυτό που μου αρέσει στην Βιέννη καταρχήν είναι το μέγεθός της. Για πρωτεύουσα θεωρώ ότι είναι μια μικρή πρωτεύουσα. Θεωρώ ότι πολύ εύκολα μπορείς να κινηθείς με τις συγκοινωνίες και μπορείς να βρίσκεσαι εύκολα όπου θες να πας, ότι προσφέρει επίσης πολλές ευκαιρίες να παρακολουθήσεις μουσική, θέατρο, χορό, αν κάτι σε ενδιαφέρει, τα διάφορα της μουσεία. Αλλά αυτό που πάλι θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ίσως επειδή και η Αυστρία είναι λίγο πιο κοντά στη Μεσόγειο, θεωρώ ότι είναι πιο κοντά στην νοοτροπία μας, είναι λίγο...
0: Πιο κοντά σε σύγκριση με τη Γερμανία, με την Αμερική.
1: Με τη Γερμανία θα έλεγα. Εντάξει, η Αμερική σίγουρα είναι ένα άλλος πολιτισμός γιατί μιλάμε και για μία άλλη Ήπειρο. Αν και θα έλεγα ότι στην Αμερική αισθάνθηκα περισσότερο κομμάτι της κοινωνίας σε σχέση με τη Γερμανία, δηλαδή είναι πιο ανοιχτή στους ξένους, και εδώ στην Αυστρία επίσης αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Εντάξει, δεν είναι σίγουρα Ελλάδα, αλλά ακριβώς επειδή είμαστε κοντά στη Μεσόγειο, πιο κοντά στη Μεσόγειο, και επειδή η Βιέννη είναι και ένα συνοθήλευμα επίσης διαφόρων πολιτισμών και
2: λαών,
1: σωστά, και από τα Βαλκάνια, άρα έχουμε πολλά κοινά, και βλέπω ότι υπάρχει εκεί που πρέπει, υπάρχει η οργάνωση η οποία προσωπικά μου αρέσει πολύ, αλλά υπάρχει και η χαλαρότητα όταν τη χρειάζεσαι και κάνει ένα πολύ καλό συνδυασμό και μια καλή ποιότητα ζωής, όπως είπε και ο Δημήτρης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη, έχεις να προσθέσεις κάτι? Σε σύγκριση με την Ελλάδα, γιατί είπες ότι έχεις ζήσει μόνο εδώ,
2: ναι,
0: και στην Ελλάδα.
2: Ναι. Έχω ζήσει...
0: Κάποια διαφορά μεγάλη?
2: Πολλές μεγάλες διαφορές βασικά, δεν είναι μόνο μία. Άμα να ξεκινήσω τώρα τις διαφορές, δεν μας φτάνουν πολλές, θέλουμε πολλές εκπομπές. υποδομές. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια αντίστοιχη πρωτεύουσα. Δηλαδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, η οποία είναι και αυτή μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Σαφώς στις υποδομές είναι μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να ζήσει όλη του τη ζωή στη Βιέννη χωρίς να χρειάζεται να έχει αυτοκίνητο. Μπορείς να κινείσαι με τα μέσα, με ποδήλατα, με τα πόδια. Όπως είπε και πολύ σωστά ο Ηλίας, οι αποστάσεις είναι, δεν είναι μια χαοτική πόλη. Όπου και να πας, πηγαίνεις σε μισή ώρα. Η Αθήνα, απ' την άλλη, χωρίς αυτοκίνητο είναι δύσκολο να μετακινηθείς. Το πράσινο, η Βιέννη είναι μια πολύ πράσινη πόλη, έχει πάρα πολλά πάρκα, δάση, λίμνες, ποτάμια, κάτι το οποίο η Αθήνα δεν το έχει δυστυχώς. Είναι σαφώς πιο μικρή σε πληθυσμό και έχει πολύ πιο υψηλό βιωτικό επίπεδο. Μιλάμε για μια πόλη η οποία για 9 χρόνια, δεν κάνω λάθος, είχε ψηφιστεί ως η πόλη με το καλύτερο βιωτικό επίπεδο στον κόσμο Και πέρυσι και φέτος είναι η δεύτερη μετά την Κοπενχάγη. Η Αθήνα δεν ξέρω καν που είναι. Βέβαια, δεν θέλω να μιλάω άσχημα και για την πόλη η οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα. Έχει, έχει τις δικές της ομορφιές. Έχει την ιστορία, έχει το κλίμα, έχει το φαγητό, έχει τη θάλασσα. Αλλά σαν ποιότητα ζωής θεωρώ ότι εδώ πέρα είναι πολύ καλύτερα. Σε μεγάλο βαθμό.
0: Πολύ ωραία. Και ποιες δυσκολίες αντιμετώπισες όταν ήρθες εδώ?
2: Νομίζω ότι εγώ η πιο μεγάλη δυσκολία που είχα να αντιμετωπίσω ήταν η γλώσσα. Γιατί όταν ήρθα δεν μιλούσα καλά γερμανικά. Είχα κάνει κάτι πολύ λίγα μαθήματα στην Ελλάδα. Διότι εγώ δεν το είχα προγραμματίσει, σχεδιάσει να φύγω και να έρθω στη Βιέννη. Έγινε κάπως αυθόρμητα. Όπως είπα στην αρχή, έχω συγγενείς εδώ πέρα και κάπως έτσι με τράβηξε η Βιέννη. Όπου έγινε μια αυθόρμητη πρόταση από την ξαδέρφη μου, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε εδώ πέρα, να έρθω στη Βιέννη να το δοκιμάσω. Και μου άρεσε σαν σκέψη. Δεν ήταν εύκολη απόφαση. Αλλά δεν είχα και κάτι σημαντικό οικονομικό επαγγελματικά να με κρατάει στην Ελλάδα. Οπότε το δοκίμασα και ήρθα με λίγα γερμανικά. Οπότε ήταν μια δυσκολία. Συνειδητοποίησα ότι σε αυτή την πόλη και τη χώρα χωρίς γερμανικά δεν θα προχωρήσεις εύκολα. Ούτε κοινωνικά ούτε επαγγελματικά. Εκτός αν επαγγελματικά είσαι στο κομμάτι του IT τέλος πάντων. Αυτή θεωρώ ήταν η πρώτη μου δυσκολία. Και η δεύτερη δυσκολία ήταν ο χειμώνας, ο πρώτος χειμώνας εδώ πέρα, ο οποίος ήταν πολύ μουντός και γκρίζος για τα δικά μου δεδομένα.
0: Ήρθες έχοντας ήδη μια θέση εδώ ή έψαξες την πορεία?
2: Έψαξα στην πορεία.
0: Ωραία, άρα ξεκίνησες από 0-0.
2: Ναι,
0: στην σχεδόν, ουσία. Ναι, ναι. Το μόνο σύν ήταν ότι είχες την ξαδέρφη σου.
2: Ακριβώς. Ναι, είχα μια προϋπηρεσία στην Ελλάδα καλή, στο αεροδρόμιο δούλευα, αλλά χρειαζόταν η γλώσσα.
0: Ναι.
2: Κάτι το οποίο πρέπει να το χτίσω.
0: Να πούμε ότι έχεις σπουδάσει οικονομικά.
2: Έχω σπουδάσει οικονομικά και διοίκηση τουρισμού στην Λάρισα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
0: Ναι. Ηλία, εσύ πού έμαθες γερμανικά?
1: Εγώ γερμανικά πρώτο έκανα όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη. Είχα κάνει το πρώτο επίπεδο και μου άρεσε πολύ και σαν γλώσσα. Μετά έχασα την επαφή γιατί βρέθηκα στην Αμερική. Αλλά είχα πάντα έτσι μια διάθεση να εξερευνήσω, ας το πούμε, την γερμανική κουλτούρα. Και όταν αποφάσισα να έρθω Ευρώπη, αποφάσισα να πάω στην Γερμανία τέλος πάντων. Και επίσης με την τριβή με τη γλώσσα, με τις διάφορες δουλειές στις οποίες ήμουνα, εξάσκησα τα γερμανικά και βελτιώθηκαν.
0: Πολύ ωραία. Θύμισε μου πόσα χρόνια ήσουν στη Γερμανία?
1: Στη Γερμανία ήμουν 12.
0: 12 χρόνια, όσα είναι ο Δημήτρης εδώ.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εσείς οι δύο είστε φίλοι.
1: Έτσι λέμε.
0: Πώς γνωριστήκατε, πώς είναι η ελληνική κοινότητα της Βιέννης? Θα με ενδιαφέρε να ακούσω πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα.
1: Ναι, θα πω πρώτα εγώ. Τον Δημήτρη βασικά τον γνώρισα μέσα από ένα κοινό μας φίλο, τον Νίκο, τον οποίο τον έχεις καλέσει, τον Νίκο το Σπανό. Να του δώσουμε και χαιρετισμούς αν μας ακούει. Αυτή τη στιγμή στην Ιταλία βέβαια.
2: Γεια σου Νίκο.
1: Και τέλος πάντων, ναι, υπάρχει εδώ μια, κατά τη γνώμη μου, μια ωραία κοινότητα. Τουλάχιστον βρισκόμαστε τις Κυριακές συνήθως μετά την εκκλησία. Και είμαστε μια ωραία παρέα, έχουμε πλέον μεγαλώσει σαν παρέα. Βγαίνουμε, τα λέμε. Φυσικά δεν τα λέμε μόνο Κυριακές. Έχω λίγο πιο δύσκολο στις εξόδους, γιατί πάντα έχω κάτι να κάνω. Οι υπόλοιποι βγαίνουν πιο συχνά και τα λένε μεταξύ τους. Αλλά ναι, νομίζω έχει δημιουργηθεί ένα ωραίο δέσιμο, το οποίο επίσης δεν το είχα παλιότερα σε αντίστοιχες ελληνικές κοινότητες στη Γερμανία, για παράδειγμα. Εκεί πέρα ήταν περισσότερο μέσα από την δουλειά, που πάλι μπορεί να μιλούσα με Έλληνες, αλλά ή τα πάντα και το επαγγελματικό κομμάτι. Αλλά οι ελληνικές κοινότητες αυτές καθ' αυτές δεν έφεραν τόσο πολύ τους ανθρώπους κοντά. Τουλάχιστον αυτή ήταν η δική μου η αίσθηση. Ενώ εδώ πέρα, για να έχουμε βρεθεί εμείς κοντά, φαντάζομαι ότι η ελληνική κοινότητα γενικά είναι πιο δεμένη και φέρνει τους ανθρώπους μεταξύ τους σε επαφή. Τώρα αυτό είναι μια εικασία. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο Δημήτρης.
2: Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω εμπειρία από άλλη χώρα. Αλλά βέβαια έχω συγγενείς και στην Αυστραλία. όπου εκεί ζει πολύ μια πολύ καλή μου ξαδέρφη στο Σίδνεϊ. Βέβαια εκεί πέρα, εντάξει, αυτό που μου λέει η ίδια ότι υπάρχουν πολλές ελληνικές κοινότητες, γιατί υπάρχει μεγάλη ελληνική παρουσία, αλλά χωρίζονται σε δύο είδη. Είναι οι παλιοί που έφυγαν εκείνα τα χρόνια και είναι η νέα γενιά που είναι πιο δεμένη. Ίσως έχει να κάνει γιατί επειδή είμαστε πιο μικρή κοινότητα εδώ ελληνική σε σύγκριση με τη Γερμανία ή την Αμερική ή την Αυστραλία, αυτό ίσως να μας φέρνει λίγο πιο κοντά, γιατί οι Έλληνες που ζούμε εδώ πέρα στη Βιέννη δεν είμαστε τόσο πολύ σε σύγκριση με τη Μελβούνη, το Μόναχο ή κάποια άλλα μέρη. Ίσως αυτό να παίζει ρόλο και να μας φέρνει πιο κοντά. Εγώ, ας πούμε, και μέσω της ελληνικής θεατρικής ομάδας, όπου άμα με ακούνε τα παιδιά, τους φιλώ όλους, δεθήκαμε πάρα πολύ και έχουμε δημιουργήσει φιλίες. Πέρα από το θέατρο και τις πρόβες, κάνουμε κανονικά παρέα. Οπότε και αυτό βοήθησε, θέλω να πω. Και με τον Ηλία, μην ξεχάσουμε, είναι και ο Ηλίας στην ελληνική θεατρική ομάδα και πέρυσι παίξαμε μαζί, ήταν και αυτός.
0: Ναι, πολύ ωραία. Και τι θα έλεγες όμως για τις φιλίες με τους ντόπιους?
2: Αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εύκολο και δεν έχει να κάνει με Έλληνες και Αυστριακούς. Νομίζω γενικότερα οι Αυστριακοί έχουν μια κουλτούρα που αν δεν έχεις τη δικιά τους κουλτούρα και δεν λειτουργείς και δεν σκέφτεσαι σαν Αυστριακός, δύσκολα θα χτίσεις δυνατές βαθιές φιλίες, ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ανοιχτοί, είναι κοινωνικοί άνθρωποι, okay, ναι, θα σου μιλήσουν, δεν έχω αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, αλλά για πιο βαθιές ανθρώπινες σχέσεις νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολοι άνθρωποι, δεν ανοίγονται εύκολα ή θέλει να έχεις πολύ υπομονή και πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Ο Αυστριακός, ναι μεν, θα σε βάλει στη ζωή του, αλλά θέλει το χρόνο του.
0: Ακριβώς, θέλουν περισσότερο χρόνο, ενώ οι Έλληνες δημιουργούν φιλίες πάρα πολύ εύκολα.
2: Ναι. Ισχύει.
0: Ναι. Ηλία, σε ποιες πόλεις της Γερμανίας έζησες?
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω κάνει ένα γύρο της χώρας. Έζησα πρώτα στην Κολωνία, αργότερα ήμουνα στη Βρέμη, στο Μόναχο, στη Φραγκφούρτη και τέλος στο Βερολίνο.
0: Στο Μόναχο όμως υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες.
1: Υπάρχουν Έλληνες, αυτό ισχύει, και είχα επίσης μια καλή σχέση με τους Έλληνες εκεί. Νομίζω ότι είναι και λίγο συγκυρία. Εδώ έτυχε, βρήκα έτσι πολλούς φίλους στη δική μου ηλικία, που είμαστε και ίσως σε μια παρόμοια φάση προσωπικής ζωής, αν μπορώ να το πω έτσι. Στο Μόναχο, για παράδειγμα, ήταν ζευγάρια, ήταν λίγο πιο μεγάλοι από μένα. Δεν είχαμε τους ίδιους ρυθμούς, ώστε να μπορούμε να βρεθούμε και τις αντίστοιχες ώρες, τέλος πάντων. Οπότε έπαιξε και αυτό το ρόλο του.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε στη δεύτερη μας μουσική επιλογή. Είναι μια επιλογή του Δημήτρη και θέλω να τα ρωτήσω αν θέλουμε να την αφιερώσουμε κάπου, το Μινόρε της Αυγής.
2: Το Μινόρε της Αυγής το αφιερώνω σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια πολύ καλή θέση στη ζωή μου, στην καρδιά μου.
0: Τέλεια.

0: Αγαπητοί ακροατές, είμαστε και πάλι εδώ και συνεχίζουμε την όμορφη κουβέντα που έχουμε με τον Ηλία και με τον Δημήτρη. Θα ήθελα ο Ηλίας να μας πει κάποια πράγματα για το επάγγελμά του. Έχει πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Εργάζεται στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Προηγουμένως βέβαια ανέφερε ότι έχει σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν σπούδασε και κάπου αλλού. Ας μας πει.
1: Ναι. Νομίζω, εντάξει, πολλά επαγγέλματα είναι ενδιαφέροντα. Σε κάθε περίπτωση σπούδασα μουσικολογία στη Θεσσαλονίκη και αργότερα ασχολήθηκα με την βιβλιοθηκονομία και με τα ψηφιακά μέσα, το οποίο με έφερε τελικά και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Αυστρίας για ένα project το οποίο είχε να κάνει με μουσική. Είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο. Γιατί έχει να κάνει με μια σημειογραφία για λαούτο της Αναγέννησης, όπου είναι μια σημειογραφία η οποία πλέον είναι πολύ δύσκολο να διαβαστεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι ειδικοί μουσικολόγοι, ερευνητές, οι οποίοι μετατρέπουν αυτή τη σημειογραφία σε κάποιο συγκεκριμένο κώδικα, τον οποίο μετά τον παίρνουμε και με βάση αυτόν τον κώδικα μπορούμε να μετατρέψουμε τη σημειογραφία αυτή σε άλλες αναγνώσιμες σημειογραφίες. Τέλος πάντων, είναι και πιο πολύπλοκο. Αυτό έκανα τώρα για 2,5 χρόνια. Από το Μάρτι και μετά είμαι τώρα σε ένα άλλο project της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Τώρα δεν ασχολούμαι με μουσική, αλλά ασχολούμαι με όλο το οπτικό υλικό που διαθέτει η Εθνική Βιβλιοθήκη, με το λεγόμενο Build Archive και με ό,τι άλλες φωτογραφίες υπάρχουν σε ψηφιοποιημένα τεκμήρια. Οπότε παίρνουμε όλο αυτό το υλικό και μέσα από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε και αναγνωρίζουμε αντικείμενα και πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες ή στο όποιο γραφικό υλικό υπάρχει, και μετά δουλειά μου είναι να δημιουργήσω μια μηχανή αναζήτησης όπου ο κόσμος θα μπορεί να ψάχνει με βάση διάφορα οπτικά χαρακτηριστικά να βρει εικόνες ή να μπορεί να ανεβάζει μια δική του φωτογραφία και το σύστημα να μπορεί να βρίσκει φωτογραφίες από τη συλλογή της Εθνικής Βιβλιοθήκης, οι οποίες θα μοιάζουν με τη φωτογραφία που ανέβασε ο χρήστης. Οπότε είμαστε στο κομμάτι της ψηφιακής τεχνολογίας και της διαχείρισης δεδομένων.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Να φανταστώ ότι είχες βρει ήδη τη δουλειά και μετά ήρθες στη Βιέννη.
1: Ναι, ακριβώς έτσι έγινε. Και η αλήθεια είναι ότι την πρώτη φορά που έκανα αίτηση για αυτή τη δουλειά δεν ήμουν σίγουρος αν ήθελα να φύγω από τη Γερμανία, γιατί όταν μου την πρόσφεραν την αρνήθηκα, αλλά για καλή μου τύχη δεν βρήκαν κάποιον άλλον και μετά από 6 μήνες ξανά άνοιξαν τη δουλειά. Οπότε τους ξαναέγραψα και τους είπα ότι ενδιαφέρομαι, γιατί τότε ήμουν έτοιμος, ήμουν πιο συνειδητοποιημένος ότι δεν ήθελα να είμαι πλέον στη Γερμανία, και ευτυχώς ναι, έκατσε η ευκαιρία και ήρθα.
0: Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε όλα αυτά τα 12 χρόνια έχεις αλλάξει, έτσι δεν είναι? Έχεις προσαρμοστεί, ναι. Έχεις αλλάξει τον τρόπο ίσως που σκέφτεσαι.
2: Σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
2: Ναι. Νομίζω ότι το να φεύγεις από την χώρα που μεγάλωσες και να ζεις κάπου αλλού σου ανοίγει άλλους ορίζοντες και αποκτάς εμπειρίες, αφομοιώνεσαι ή και όχι. Και σίγουρα αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Εννοείται ότι κάποια βασικά στοιχεία της χώρας μας δεν θα φύγουν ποτέ. Δηλαδή δεν θα γίνω Αυστριακός, ούτε θα αλλάξω την οτροπία μου. Αλλά σίγουρα στο πώς βλέπεις την κοινωνία, τις ανθρώπινες σχέσεις, τον κώδικο δικής κυκλοφορίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή γενικότερα είναι και στον άνθρωπο αυτό, είναι και στο χαρακτήρα, σε αλλάζει πολύ. Ναι, εμένα με έχει αλλάξει σε ένα μεγάλο βαθμό και νιώθω πολλές φορές ότι οι άνθρωποι στην Ελλάδα με καταλαβαίνουν λιγότερο από ό,τι παλιά. Δηλαδή βλέπω τη διαφορά, ότι σαν να απομακρύνουμε από ανθρώπους που έχουν μείνει στην χώρα. Ή εγώ έχω αλλάξει ή αυτοί έχουν αλλάξει, τέλος πάντων.
0: Ίσως και τα δύο.
2: Ίσως και τα δύο, ναι. Ναι. Ίσως και τα δύο.
0: Ηλία, μπορώ να ρωτήσω, γιατί εσύ πήγες πρώτα στην Αμερική, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ήσουν μικρός όταν πήγες στην Αμερική?
1: Ήμουν γύρω στα 24.
0: Στα 24 ήσουν μικρός, στην ουσία. Και αυτή ήταν η πρώτη σου εμπειρία εξωτερικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχα, όταν ήμουν και φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, μέσω του προγράμματος Erasmus, είχα πάει και στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, όπου εκεί ήσα μόνο για 4 μήνες. Αλλά αυτή ήταν στην ουσία η πραγματική πρώτη μου εμπειρία.
0: Ναι, αλλά...
1: Για πολύ λίγο όμως, ναι. Η κανονική ζωή έτσι ήταν στην Αμερική σαν πρώτη εμπειρία, ναι.
0: Ναι. Και όταν έφυγες σε αυτή την ηλικία, δυσκολεύτηκες καθόλου στο να φύγεις, δηλαδή στο να μείνεις κάπου αλλού?
1: Όχι πολύ. Εντάξει, σίγουρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πολύ αίσθηση του κινδύνου, το οποίο δεν είναι πάντα καλό. Εντάξει, τότε και καθώς ήμουν και μικρός, ήταν και ο ενθουσιασμός, ήθελα να ζήσω αυτό που λέμε το αμερικανικό όνειρο, ήθελα να δω πώς είναι η Αμερική, και είχα ακούσει καλά λόγια τέλος πάντων για το εκπαιδευτικό της σύστημα. Εντάξει, υπήρχε ένα μικρό άγχος, αλλά εύκολα προσαρμόστηκα και εύκολα επίσης, εντάξει, είχα ήδη, για παράδειγμα, είχα ήδη κλείσει σπίτι προτού πάω. Κάποια πράγματα λύθηκαν εύκολα. Και εκεί πέρα το καλό με την Αμερική είναι ότι έχουν ένα πολύ καλό, τουλάχιστον τα πανεπιστήμια έχουν ένα πολύ καλό σύστημα έτσι, ενημέρωσης των φοιτητών του εξωτερικού, και σε καθοδηγούν και σου δείχνουν τι πρέπει να κάνεις. Οπότε όχι, δεν ήταν τόσο δύσκολο.
0: Ο λόγος που σε ρώτησα είναι επειδή κάποιοι που έρχονται, ακόμα και εγώ όταν πρωτοξεκίνησα φοιτήτρια στη Γερμανία, δυσκολεύτηκα αρκετά, και όχι μόνο εγώ, παρατήρησα ότι και εδώ στη Βιέννη πολλοί που έρχονται και είναι νέοι, δηλαδή παιδιά που ξεκινούν τις σπουδές τους και τα λοιπά, δυσκολεύονται πολύ να προσαρμοστούν και φεύγουν. Και όχι μόνο οι φοιτητές, υπάρχουν και κάποιες οικογένειες και κάποιοι Έλληνες που επίσης δεν μπορούν να προσαρμοστούν στα δεδομένα της Αυστρίας και τα βλέπουν τελείως διαφορετικά.
1: Νομίζω ότι, όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο. Εγώ, όταν στην Αμερική, ήταν τα αγγλικά, τα οποία είναι για όλους μας πολύ πιο εύκολα. Και ήμουνα και καθαρά και εκπαιδευτικούς λόγους, νομίζω, όταν συνειδητά κάνεις κάποια επιλογή, και ακριβώς επειδή ήταν και η γλώσσα, και η κουλτούρα δεν ήταν τόσο διαφορετική, θα έλεγα. Ναι, δεν υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Ίσως αν ερχόμουν και εγώ στην Αυστρία σαν πρώτη χώρα ή στην Γερμανία, να είχα και εγώ το αντίστοιχο πρόβλημα.
2: Ναι, μην ξεχνάμε και ότι ο Ηλίας πήγε στην Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολυεθνωτική αυτοκρατορία. Δεν είναι ένα αμερικανικό έθνος κράτος όπου κυριαρχεί μια συγκεκριμένη κουλτούρα και εθνική συνείδηση. Αντίθετα, η Αυστρία και η Γερμανία και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πάρα πολύ ισχυρό το τοπικό. Η τοπική κουλτούρα και νοοτροπία. Δηλαδή, η Βιέννη μπορεί να είναι μια πολυεθνωτική πόλη, με τους μισούς κατοίκους να είναι ξένοι ή δεύτερης γενιάς ξένοι, αλλά κυριαρχεί όμως η αυστριακή κουλτούρα, το αυστριακό στοιχείο και η γερμανική γλώσσα.
0: Αυτό πιστεύεις?
2: Ναι, το πιστεύω. Ναι. Έχοντας ταξιδέψει, έχω κάνει αρκετά ταξίδια και έχω και φίλους που ζουν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως στη Στοκχόλμη, στο Όσλο, στο Λονδίνο, καμία σχέση. Δεν κυριαρχεί τόσο πολύ η ντόπια κουλτούρα σε αυτές τις χώρες. Είναι πιο πολυεθνωτικό, ειδικά το Λονδίνο, ας πούμε.
0: Αλλά δεν φοβάσαι ότι αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει τώρα?
2: Από ποια άποψη να αλλάξει? Να γίνει πιο πολυεθνωτική η Βιέννη?
0: Ναι, να μην κυριαρχεί τόσο η γερμανική γλώσσα, γιατί ήδη στα σχολεία λένε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών δεν μιλάει καλά γερμανικά, δηλαδή ένα 40% περίπου δυσκολεύεται να μιλήσει, διότι πρόκειται και για παιδιά που έχουν άλλη πρώτη γλώσσα, μητρική γλώσσα, ας το πούμε έτσι.
2: Ναι, ισχύει αυτό και εγώ το έχω ακούσει και έχω και εμπειρία από κάποια άτομα που γνωρίζω που έχουν εργαστεί ή εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στην Βιέννη. Μία είναι και μια φίλη μου Ελληνίδα και μια η ξαδέρφη μου είναι εκπαιδευτικός στη δημόσια εκπαίδευση. Υπάρχουν κάποια μπετσίρ που σε μία τάξη 30 παιδιών τα 28, τα 27 είναι ξένα. Και κυριαρχεί το ξένο στοιχείο και είναι πολύ πίσω στη γλώσσα. Κάτι που έχει κάνει εντύπωση με την Αυστρία γενικότερα είναι ότι άλλο η Βιέννη, άλλο η επαρχία της Αυστρίας. Η επαρχία της Αυστρίας κυριαρχεί η αυστριακή, η γερμανική γλώσσα και η αυστριακή νοοτροπία και κουλτούρα. Πολύ πιθανόν αυτό που λες, ναι, έχεις δίκιο, να αλλάξει το μέλλον στη Βιέννη, δηλαδή σε κάποιες δεκαετίες από τώρα, να είναι πιο έντονο ο πολυεθνικός χαρακτήρας. Για αυτούς τους λόγους. Γιατί μεγαλώνουν πολλά παιδιά με μειωμένη χρήση και γνώση της γερμανικής γλώσσας, τα οποία πολύ δύσκολα ως αδύνατον αφομοιώνονται εδώ πέρα, σε αυτή την κουλτούρα. Μεγαλώνουν σε δικό τους μικροκόσμους, θα έλεγα.
0: Ακριβώς. Να πάμε πάλι σε μια τελευταία ερώτηση προς τον Ηλία πριν από την επόμενη μουσική επιλογή. Υπάρχει κάτι ενδιαφέρον για τη Εθνική Βιβλιοθήκη που θα ήθελες να πεις? Κάτι που να σου έρθει, που να σου κάνει εντύπωση όταν πρωτοήρθες, για έναν απλό άνθρωπο, όχι για κάποιον που θα έρθει, ας πούμε, να εργαστεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
1: Δεν ξέρω τώρα πιο πολύ θα μπορούσα να πω, εντάξει, ότι είναι ένα ωραίο κτίριο, γιατί βρίσκεται στο νέο Χόφπουργκ, για παράδειγμα, ο καθένας είναι ελεύθερος να έρθει και να το επισκεφτεί. Και επίσης, το πολύ ενδιαφέρον με την Εθνική Βιβλιοθήκη είναι ότι στην ουσία δεν είναι μόνο βιβλιοθήκη, είναι μια συλλογή από διάφορα μουσεία. Υπάρχει ξεχωριστά η μουσική συλλογή, υπάρχει το Μουσείο Εσπεράντο που ίσως είναι από τα λίγα ή το μοναδικό μουσείο που είναι αφιερωμένο στην γλώσσα αυτή. Υπάρχει το Μουσείο των Παπύρων όπου υπάρχει μια πολύ σημαντική συλλογή ελληνικών παπύρων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά διάφορα μουσεία, άρα αυτό είναι σίγουρα ενδιαφέρον. Θα ήθελα πάντως να προσθέσω ότι και για από επαγγελματικούς λόγους, αυτό που βρήκα ενδιαφέρον, ίσως επειδή είμαι σε ένα τμήμα τεχνολογίας και έρευνας, λέγεται έρευνα και υπηρεσίες δεδομένων, λέγεται τέλος πάντων το τμήμα στο οποίο είμαι, είδα ότι υπάρχει αυτό που λέμε φλάχια ιεραρχή. Ενώ κάποιος θα περίμενε στην Αυστρία όπως και στη Γερμανία όπου υπάρχουν ιεραρχίες συνήθως στις διάφορες υπηρεσίες, δεν είναι ότι πάντα θα υπάρχει αυτό λίγο, αλλά υπάρχει πολύ πιο επίσης επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, ακόμα και με αυτούς που είναι από πάνω σου. Οπότε, ναι, έχει πολλά ευχάριστα να προσφέρει η Εθνική Βιβλιοθήκη.
0: Μια που το ανέφερες, μόνο να συμπληρώσει ο Δημήτρης, αν αυτό το πράγμα ισχύει και στον δικό του χώρο εργασίας, στη δική του δουλειά, δηλαδή, αυτό που ανέφερε ο Ηλίας.
2: Ναι, ισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πω ότι και εγώ βασικά εργάζομαι σε έναν κρατικό φορέα του Υπουργείου Παιδείας, στο αντίστοιχο ΙΚΙ, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Αυστρίας, και στην ουσία είμαστε ο επίσημος οργανισμός της Αυστρίας για προγράμματα Εράσμους. Κάνουμε χρηματοδοτήσεις σε σχολεία, φοιτητές και υποτροφίες. Ισχύει και σε εμάς, αυτό το βλέπω δηλαδή, ότι υπάρχει αυτό το φλαχ ιεραρχή, αρκετά έντονο. Και είναι και ένα αρκετά δημιουργικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με πολλές ελευθερίες, πολύ flexibility θα το έλεγα, και μια πολύ υγιή ισορροπία μεταξύ εργασιακού χώρου και προσωπικής ζωής.
0: Δηλαδή?
2: Δηλαδή, η δουλειά είναι δουλειά, αλλά μετά είναι ελεύθερος χρόνος του τύπου. Γιατί Δημήτρη είσαι μετά τις 5 η ώρα εδώ?
0: Αυτό εννοείς.
2: Ναι.
0: Ότι δεν υπάρχουν οι υπερορίες, ή αν υπάρχουν, δεν είναι.
2: Υπάρχουν, αλλά δεν θα σε υποχρεώσει κανένας. Mm-hmm. Θα την κάνεις εσύ, γιατί απλά εσύ θες να τελειώσει η δουλειά σου. Αλλά μέχρι ένα όριο, μετά θα σου πούν ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει και αύριο μέρα. Γιατί τρελαίνεσαι? Υπάρχει και η Δευτέρα, την επόμενη εβδομάδα. Εντάξει, κάποια πράγματα που υπάρχουν deadlines, σίγουρα, αλλά γενικότερα υπάρχει μια πιο χαλαρή και ήρεμη νοοτροπία. Δεν σε πιέζουν τόσο πολύ να βγεις όν και δεν σήμερα η δουλειά.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό.
0: Θα πάμε στο επόμενο μας τραγούδι και αυτό ονομάζεται «Μικρό κομμάτι αγάπη».
1: Και το αφιερώνω σε μια φίλη μου, την Ελευθερία, η οποία ήταν βασικά αυτή που μου είπε για αυτό το κομμάτι και μου το είχε στείλει πριν κάποια χρόνια όταν δεν το ήξερα. Γιατί είναι ένα, ναι, είναι, η Ελευθερία είναι ένα παιδί έτσι που με αγαπάει, με φροντίζει, νοιάζεται. Είμαστε από παλιά, από τις Σέρες γνωριζόμαστε, και έχει έρθει εδώ και στη Βιέννη να με δει. Και σε κάθε περίπτωση, ναι, τη σκέφτομαι όταν το ακούω και ελπίζω να είναι καλά.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ το έμαθα από σένα.
3: Πέρασα 20 χειμώνες ξεπέρασα.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος της, δυστυχώς. Και μια που η εκπομπή μου, όπως ανέφερα στην αρχή, έχει ως στόχο να στηρίξει πολλούς που έρχονται στην Αυστρία ή έχουν μόλις έρθει, θα ήθελα να δώσουμε κάποιες συμβουλές και δίνω τον λόγο στον Δημήτρη να μας πει λίγο σύντομα τι θα έλεγε σε κάποιον ο οποίος ή έχει μόλις έρθει ή σκέφτεται να έρθει εδώ στην Αυστρία.
1: Συμβουλές. Θέλει σίγουρα η γλώσσα, είναι σημαντικό. Να έρθει λίγο συνειδητοποιημένος ότι δεν πάει σε μια χώρα που μόνο με αγγλικά θα βρει δουλειά και θα ζήσει large και άνετα, για κανένα λόγο. Να είναι προετοιμασμένος ότι η Αυστρία, όπως και παντού πλέον, δεν φεύγεις για να βγάλεις λεφτά, όπως φεύγανε κάποτε. Αυτό το ευρωπαϊκό όνειρο και το αμερικανικό όνειρο έχει τελειώσει. Η Αυστρία όμως θα σου παρέχει ένα πολύ πιο καλό βιωτικό επίπεδο. Δηλαδή, μπορεί να ανήκει στην εργατική και μεσαία τάξη, αλλά έχει πρόσβαση σε πολύ καλό βιωτικό επίπεδο, κάτι που άλλες χώρες δεν το έχουν. Θα ζει σε μια πόλη όπου το πολύ 10 με 15% των πόλεων παγκοσμίως φτάνουν την Βιέννη. Το οποίο είναι κάτι υπέροχο. Συμβουλές λοιπόν αυτά, να είναι λίγο προσγειωμένοι ως το οικονομικό, ότι δεν είναι τρελή μισθή και το κόστος ζωής έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα ενίκια, αλλά τα θετικά είναι ένα πολύ καλό βιωτικό επίπεδο, μια ήρεμη και ήσυχη πόλη που δεν σε τρελαίνει, σε ηρεμεί, και να κάνουν υπομονή και να δώσουν ευκαιρία. Να μην τα παρατήσουν και σηκωθούν και φύγουν στις πρώτες δυσκολίες.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ελπίζω όσοι μας ακούνε ή όσοι θα μας ακούσουν στο μέλλον να κρατήσουν τα μηνύματα που έδωσες. Ηλία, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι?
2: Ότι ίσως το λίγο που θα συμπληρώσω, ότι αν μπορούν λίγο να προσπαθήσουν να αφομοιώσουν τον αυστριακό τρόπο ζωής, να κάνουν παρέα και με αυστριακούς, να μην μπουν μόνο σε ένα ελληνικό γκέτο όπως λέμε. Mm. Από την άλλη πάντως υπάρχει εδώ μια ωραία ελληνική παρέα. Κάθε Κυριακή μετά την εκκλησία σας περιμένουμε για καφέ. Περνάμε πολύ ωραία και νομίζω ότι είναι καλό. Πρέπει να γνωρίσεις τους κατάλληλους ανθρώπους και μετά θα θέλεις να μείνεις εδώ.
0: Σε ευχαριστώ. Μία λέξη που είπες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ότι κάποιες φορές οι συγκυρίες παίζουν μεγάλο ρόλο, έτσι είναι, και είναι ένα πράγμα που δυστυχώς μας επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί κάποιες φορές μπορεί να είμαστε πολύ καλοδιάθετοι και γεμάτη όρεξη και τα λοιπά και να μην τύχει να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που θα θέλαμε να γνωρίσουμε, αλλά κάνουμε υπομονή και συνεχίζουμε το ψάξιμο, γιατί σίγουρα κάπου εκεί έξω υπάρχουν και οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι δεν είναι?
2: Έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρετάμε κάποιον. Μας έχουν απομείνει 3 λεπτά και θα ήθελα να παίξω και το τελευταίο μας τραγούδι.
1: Εγώ μπορώ να χαιρετήσω, θα ήθελα να χαιρετήσω την οικογένειά μου για ό,τι μου έχει προσφέρει σε αυτή τη ζωή. Ήθελα και να χαιρετήσω την όμορφη παρέα που έχω δημιουργήσει σε αυτή την πόλη, που μου κάνει την παραμονή μου όλο και πιο ευχάριστη. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να είσαι στο εξωτερικό και να έχεις όμως ανθρώπους κοντά σου με τους οποίους μπορείς να συνοηθείς και να περνάς πολύ όμορφα.
0: Τέλεια.
2: Εγώ τι να πω, και εγώ σίγουρα...
0: Στέλνεις χαιρετισμούς?
2: Ναι. Στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, θα ακουστεί λίγο το υπερβολικό, από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι σήμερα, είναι λίγη αλλά καλή και όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, αγαπητοί ακροατές, το τελευταίο κομμάτι δεν το βλέπω να είναι στη λίστα, δεν ξέρω γιατί. Είναι πάρα πολύ καλή επιλογή του Δημήτρη. Του Δημήτρη είναι. Αλλά θα προσπαθήσω παρόλα αυτά να σας το παίξω διαφορετικά αν γίνεται, γιατί για κάποιο λόγο...
2: Να το τραγουδήσει ο Δημήτρης.
0: Να το τραγουδήσει ο Δημήτρης.
1: Δεν έχει...
0: Θα είναι δύσκολο, δεν ξέρω που χάθηκε, δεν το παρατήρησα, αλλά θα δοκιμάσουμε παρόλα αυτά να το παίξουμε. Δώστε μου ένα λεπτό. Όσο προλάβουμε δηλαδή.
1: Συμβαίνουν αυτά τα τεχνικά προβλήματα.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
2: Περνάμε ωραία πάντως.
0: Ένα λεπτό.
2: Να μην πούμε ποιο είναι, έτσι.
0: Να μην πούμε ποιο είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι, μην πείτε. Είναι αφήσουμε ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει και το ξέρετε όλοι σας.
1: Σίγουρα. Δεν μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Δεν έχει στίχους.
2: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Και... για κάποιο λόγο...